0: θέλω δυσκολία, είτε άστα ο σελουλάρ νόβο.
1: Άστα να Λόκη Σούπερ Στορ, να ωραία στότ, Λόκη Φαμίλι Στορ, να σαβανίτα.
0: Η Wagner's Collection, αγώ.
1: Νόρα δεν είναι ουγγιμού μεν του,
0: πάσα να Λόκη

0: μπορεί είτε άστα ο σελουλάρ νου.
1: Πάστε να Loki Superstore, να Orange Store, Loki Family Store, να Σοβαλίτα.
0: Η Wagner's Collection, αγώ.
1: Να ουάρετε την ουσμή μου λέντου.
0: Πάστε να Loki Store, Aruba's Department Store. Loki Superstore.
2: Μπορώ την κάνα τη σάλι, μπορώ και αρκουσίνα άουε, no worry. Βάβα πίτς, μπορώ τα πίτι που είναι το favorito, facilmente for